Και τέμουν τον δρόμι. Λέει δρόμι, λέει τον δρόμι. Έναν δρόμι. Δεν δρόμι, κομ τη λάμπη μα. Ατακό βαμσίρι. Αίσου, βαμσίρι, το μάτα και πόκο. Μέσα. Πώ το μάτα μιλούτσο. Μάτα και πόκο, βαμσίρι. Πριν την δουλειά του βαμσίρι προ νότου κομπρομίσει κομμουρτιάι. Η πόλη βαμσίρι τον παρά. Μάτι μουσική. Και τώρα βαμσίρι κομμουρτιάι. Η εστιμέλα η Ελεντζένου.